0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
4: Τροπή σου.
3: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

τι κάνεις. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πονέσεις. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Club Top 5 Numero 5. Numero 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
4: Ξέρω εγώ, Αμπντούλ.
3: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, Μπαχαροπόλη.
4: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
3: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
4: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερες.
3: Δεν το θυμάσαι.
4: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
3: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
4: Είμαι καιρό γέρος, δεν είναι κάτι.
3: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
4: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
3: Αλμπένα, Αλμπένα.
4: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
3: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχα... είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
4: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
5: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
4: Δεν έχω την παραμικρή.
5: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
14: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Όσο και αν...

0: Πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κύριε Κλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
3: Εσύ και ο Τσεπέτο.
2: Γύρω Τσεπέτο.
3: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
2: Πινόκιο. Παπά.
3: Το κομμάτι.
2: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
3: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
2: Ο Τσεπέτο.
3: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
2: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
8: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
7: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, όχι, Πέμπτη σήμερα. Σταματήστε, 8 του Οκτώβρη και είμαστε εδώ από το πρωί. Εννοείται λίγα λεπτά μετά τις 8 μέχρι και τις 11. Εννοείται στο ΝΑ 92,9 το ραδιόφωνο που ξενεβάζει. Στο μικρόφωνο Μαρία Μακράκη και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης σήμερα παίρνει απουσία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μην ανησυχήσει κανένας. Μαζί μας όμως εννοείται ότι έχουμε φιλοσοφίες, κουτάλα, Mobi Store και ICPS College. Ενώ εσύ μας στέλνεις τα μηνύματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929 ή σε όποιο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου θέλεις, Instagram, Facebook, A92,9 γράφεις και εννοείται μας ακούς live στο www.929.gr. Μπερδεύτηκα με την Παρασκευή γιατί κατά λάθος άνοιξα το αρχείο της Παρασκευής. Λοιπόν, μεταξύ μας αυτό θα μείνει και πάμε παρακάτω να συνεχίσουμε τις ζωές μας.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2€ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
0: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ξανά εδώ, λίγα λεπτά πριν από τις 9 αυτή τη φορά και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία που είναι η ονομαστική της εορτή. Διαβάζω ότι εδώ πέρα γιορτάζουν και όλα τα υποκοριστικά της Πελαγίας. Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, ναι. Διαβάζω και εδώ έναν Πελαγί και έναν Πελάγιο. Αν υπάρχει αυτό το όνομα στον κόσμο γενικότερα, στους απανταχού Έλληνες, χρόνια πολλά. Αν ήταν εδώ ο Βαγγέλης, έλεγε χρόνια πολλά και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε τις ζωές μας. Λοιπόν, σαν σήμερα βλέπω εδώ ότι έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου, αυτό το ξακουστό γεγονός. Αλλά δεν αρμόζει στο ύφος της εκπομπής τώρα να αναφερθούμε σε τέτοιου είδους γεγονότα, να μπείτε να διαβάσετε ιστορία. Και βλέπω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ματ Ντέιμον, τον οποίο τον λατρεύω. Εγώ τον έχω ξεχωρίσει βέβαια από την τριλογία αυτή που είχαν κάνει μαζί με όλους τους καλούς και τον αγαπημένο μου τον Τζορτζ Κλούνι. Η συμμορία των 11, 12, 13, αν δεν απατώ με πάνε και χρόνια που τα έχω δει βέβαια αυτά, κάπου έτσι 2007, 2010, ανά δύο χρόνια έβγαινε στο σινεμά, αλλά πραγματικά δεν το θυμάμαι και ο αμερικανικός τίτλος ήταν Ocean's 11, Ocean's 12, κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο.

Λοιπόν, και μπορεί να μην έχω Βαγγέλη Χατζηδάκη στην παρέα μου σήμερα, γιατί όπως σας είπα που με ρωτάτε, με έχετε πρίξει, λείπει για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Είναι τέλεια, είναι πάρα πολύ καλά, είναι υπέροχα. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά, αλλά σιγά σιγά, γιατί ρε παιδιά, τρέχουν πάρα πολύ πολύ διαγωνισμοί, giveaway μέσω του app 92,9 και ειλικρινά κάπου μπερδεύομαι. Λοιπόν, πρώτος, και δεν θα πω καλύτερος γιατί όλοι είναι τέλειοι. Λοιπόν, πρώτος διαγωνισμός που θα σταθώ τώρα και θα σου αναφέρω είναι με το αγαπημένο κατάστημα φιλοσοφιών. Φιλοσοφίες για την υπέροχη μπουγάτσα της πόλης, την νούμερο 1 μπουγάτσα της πόλης. Αυτό μπορώ να το πω γιατί είναι. Που μπορείς να τους βρεις είτε Λιοντάρια, είτε Καστρινογιαννάκη 1 στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέησης μέσα στο Sport Point. Είτε μέσω του νέου καταστήματος Δεδάλου 39, είτε μέσω φαγητοεφαρμογών, είτε μέσω φιλοσοφίες.gr για 10% έκπτωση. Τώρα, εμείς σε συνεργασία με το νέο κατάστημα στη Δεδάλου σου δίνουμε κάθε Παρασκευή ένα συν έναν καφέ της επιλογής σου και ένα συν ένα μερίδες μπουγατσίνια της επιλογής σου με γεύση της επιλογής που θέλεις εσύ. Και τώρα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μόνος ή μόνη, ή μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με παρέα, κανένα πρόβλημα, εσύ δικιά σου είναι η νίκη, εσύ τη διαχειρίζεσαι όπως θέλεις. Όμως τα κερδίζεις Παρασκευή, κάθε Παρασκευή, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όμως από Δευτέρα και για 2 εβδομάδες. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό είτε ακολουθώντας τα βήματα στο Instagram του σταθμού app92,9, είτε στέλνοντας εμένα στο Viber στο 6931-929-929. Τρέχει επίσης ο ίδιος διαγωνισμός στο Facebook. Μπορείς να ενημερωθείς λοιπόν από παντού. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά όμως, κάθε Παρασκευή ο διαγωνισμός θα γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ από Νατάσα Θεοδωρίδου και μία παραλίγο ευτυχία.

0: πόρτα.
1: Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα αυτό, εντελώς, στον αέρα μεταξύ μας όμως, αυτό το τραγούδι θα έπαιζε πάλι, ήταν για να παίξει μάλλον, κάπου εκεί που αλλάζει η λίστα με τις διαφημίσεις και αυτά, οπότε το έβαλε λίγο στην κορυφή, γιατί είχα σπάσει το κεφάλι μου, είχε τύχει το ίδιο προηγούμενη φορά και δεν το άκουσα και εννοείται φυσικά δεν μπήκα στον κόπο να το ψάξω, αλλά έσπαγα το κεφάλι μου, λέω, αυτό είναι από την εποχή που σπούδαζα και όντως βγήκε, διαβάζω εδώ πέρα τώρα, το 2014. Αυτό το παιδί, ο Δημήτρης Καραδήμος, έβγαζε πολύ ωραία κομμάτια τώρα. Βέβαια, είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τι μπορεί να υφίσταται στη ζωή του. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε μου στο Viber στο 6931-929-929 ή στείλτε σε μένα κάτι, βοηθάτε. Τι συμβαίνει με το δίδυμο Βύση Καρβέλα? Πού κλείνει η ζυγαριά, ποιον υποστηρίζουμε, τι έχει γίνει εδώ πέρα? Βοηθάτε, γιατί χτες έπεσα μία ωρίτσα το μεσημέρι, καημένη να κοιμηθώ. Ξυπνάω και βλέπω έχει γίνει της τρελής. Να τσακώνεται Βύση Καρβέλας, αλλά όχι face to face, δια τρίτων. Μήπως κάτι συμβαίνει. Βοηθήστε λίγο να το λύσουμε. Στείλτε μου μηνύματα και διαφωτίστε με, γιατί δεν εγώ, αλλού για αλλού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Γυρισμό και επανερχόμαστε να το συζητήσουμε.

0: εγώ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9, 5 λεπτά συγκεκριμένα μετά τις 9. Ακόμα ψάχνω λίγο να δω τι έγινε με τη συντριβή του διδήμου Βύση Καρβέλας. Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει τι έχει συμβεί. Αρχίζω βέβαια και κάνω, έχω υποψίες και θα βγάλω μία διάγνωση. Αλλά θα τα πούμε λίγο αργότερα γιατί ακόμα το ψάχνω. Λοιπόν, θυμίζω ότι περιμένω 69-31-929-929. Θέλω την άποψή σας και την ενημέρωσή σας, αμήν τι άλλο. Λοιπόν, τώρα κάνεις λίγο focus. Θα τα πω μία φορά μαζεμένα γιατί πραγματικά αξίζουν. Λοιπόν, υπενθυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει μέσω το κατάστημα των φιλοσοφιών στη Δεδάλου 39. Ένα συν ένα σε καφέ της επιλογής σου και σε μερίδα μπουγατσίνια με γεύση της επιλογής σου. Ο διαγωνισμός αυτός θα γίνεται προς το παρόν κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, δεύτερος διαγωνισμός που τρέχει μετά την πρώτη κούτα Choco Bing που δόθηκαν απλόχερα στον τυχερό, ο A92,1 στη συνεργασία με τη Fresh Snack σου στέλνει ξανά μία κούτα Big Choco, Choco Bing, όπως θέλεις πέστα, και η κλήρωση θα γίνει 16 Δεκάτου. Λοιπόν, μπαίνεις στο Instagram του σταθμού, ακολουθείς κάποια βηματάκια και συντονίζεσαι στην καθημερινή απογευματινή εκπομπή του συναδέλφου Ευαγγέλη Πιπίου στο Απλά Καθημερινά για λεπτομέρειες. Επόμενος διαγωνισμός που τρέχει είναι αδιάκοπη βροχή για την παράσταση είτε αυτή του Σαββάτου 10 Οκτώβρη είτε για το επόμενο Σάββατο 17 Οκτώβρη. Μιλάμε για την αδιάκοπη βροχή του Keith Huff σε μετάφραση Κυριάκου Κουρογιάννη και Ειρήνης Κουτάκη. Πρωταγωνιστούν ο Κυριάκος Κουρογιάννης και ο Μάριος Κεραλάκης. Εσύ που με ακούς θα ξέρεις ότι πήγα στην πρεμιέρα, ότι τα παιδιά έχουν και οι δύο ερμηνείες καθηλωτικές, οπότε αξίζει να την παρακολουθήσεις, και ο App σου κάνει δώρο από μία διπλή πρόσκληση για να την χρησιμοποιήσεις. Μπαίνεις πάλι στο Instagram του σταθμού A92,9 και ενημερώνεσαι, ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι από τους τυχερούς. Μετά, επόμενος διαγωνισμός ξεκινάει από τη Δευτέρα, όμως έχουμε κάνει συμφωνία δηλαδή με τον Βαγγέλη Χατζηδάκη να τον ξεκινήσουμε από Δευτέρα σε συνεργασία με τη Mobi Store, το εξουσιοδοτημένο αυτό κατάστημα Samsung εδώ στο Ηράκλειο. Σου κάνει δώρο απλόχερα εντελώς 2 ζευγάρια AirPods, 2 wireless Bluetooth και ένα powerbank 10.000 mAh. Εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο από το να μας ακούς, να συντονίζεις εδώ στον A92,9 και ίσως είσαι από τους τυχερούς. Και κάπου εδώ να πω ότι το χτεσινό giveaway για τις παραστάσεις, παρουσιάσεις του Άντζελου Τσαρούχα έχουν ήδη δοθεί. Ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει και κάνει ένα tour σε όλη την Κρήτη. Να πούμε κάπου εδώ ότι η εταιρεία παραγωγής είναι αυτή του Βαγγέλη Χατζηδάκη, γι' αυτό η απουσία του. Είμαι σίγουρη ότι ετοιμάζουν πολύ όμορφα και μεγάλα πράγματα και θέλω να σε ενημερώσω ότι εδώ στο Ηράκλειο θα παρουσιάσει 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στις 9 η ώρα στο κινηματοθέατρο Αστόρια, ενώ σήμερα εμφανίζονται στο Ρέθυμνο. Όχι, χτες εμφανιζόντουσαν στο Ρέθυμνο, συγγνώμη, σήμερα στα Χανιά, αύριο στον Άγιο Νικόλαο, ενώ το Σάββατο στο Ηράκλειο, εδώ στην πόλη μας. Εάν έχουμε χρόνο, έχουμε πει με το Βαγγέλη ότι θα βγει στο τηλέφωνο να μας πει τις τελευταίες λεπτομέρειες, τι κάνουν, πώς ήταν η χτεσινή τους πρεμιέρα, θα το πω, εδώ στην Κρήτη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ανεξάρτητη από Ιουλία Καλυμάνη και επανερχόμεθα.

Επιτέλους μικρόφωνο μετά από αυτή την κομματάρα του Γιάννη Πλούταρχου και θα μου επιτρέψεις να σταθώ όχι μόνο στο ότι το ακούσα αποκλειστικά εδώ στον A52,9 και είμαι υπερήφανη, όχι μόνο γιατί λατρεύω το Γιάννη Πλούταρχο, όχι μόνο στη φωνή του που είναι φωνάρα, όχι μόνο στα τραγούδια του που είναι τραγουδάρες, είναι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Οικογενειάρχης, ευγενέστατος, θα μου πεις έχετε καθίσει να πιείτε μαζί καφέ, θα σου πω όχι, αλλά έχουμε συνομιλήσει λίγο στις αναδρομές τότε που εμφανίστηκε μία πρωτοχρονιά και παιδιά ο άνθρωπος είναι κύριος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Δεν μιλάω τώρα που όλη του οικογένεια είναι η οικογένεια καλλιτεχνών και είναι αστέρια, να μιλήσω για τον Γιώργο Κακοσέο, το πρωτότοκο, ο οποίος και επίσης πάρα πολύ καλό παιδί, τα έχω ακούσει τα καλύτερα. Να μιλήσω για την Κατερίνα, την κόρη του, για τα μικρότερα. Έχει και έναν ανιψιό, ο οποίος είναι φωνάρα, τον έχω δει στο TikTok. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, ό,τι και να λέμε για τον Γιάννη Πλούταρχο, εγώ υποκλίνομαι. Τώρα, το τραγούδι αυτό, το καινούριο, η καθημερινότητα, δεν ξέρω, ρε παιδιά, μπορεί να έχει έτσι μια αισιόδοξη μουσική που την υπογράφει ο Μάριος Ψημόπουλος, ο οποίος είναι καταξιωμένος δημιουργός της ελληνικής δισκογραφίας, και τους στίχους τους γράφει η Ελένη Γιανατσούλια. Εγώ βέβαια Ελεάνα την ξέρω, τώρα εδώ τη διαβάζω Ελένη. Τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, εμένα παρότι έχει έτσι μια ανεβαστική έτσι διάθεση, μια θετική ενέργεια αυτό το τραγούδι, κατά ψέματα, εμένα με συγκινεί λίγο με αυτούς τους τίτλους, γιατί λίγο το συνδέω με την πραγματικότητα, μην τι άλλο, και όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή σου και είναι γερός και δυνατός έξω από εσένα όμως, έξω από την κοινή σας πορεία, και δεν μιλάω μόνο για δεσμούς, για σχέσεις, μιλάω και για φιλίες, μιλάω για συναδέλφους, για οικογένεια. Έτσι όταν αλλάζει η καθημερινότητα, όταν σπάει αυτή η συνήθεια, είναι ένα σοκ. Είναι κάτι που συνδυάζεται με την έλλειψη, ρε παιδί μου, με το, ακόμα και με το πένθος. Τι να κάνουμε, συμβαίνει. Πρέπει να τα βιώνουμε όλα. Και έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος με αυτή την κομματάρα και μας υπενθυμίζει ότι πρέπει παρόλα αυτά να μένουμε δυνατοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επενθυμίζω ότι, βασικά επαναλαμβάνω, ότι είμαι υπερήφανη που αυτό το τραγούδι είναι αποκλειστικό εδώ στον A92,9. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ και ένα μ' αγαπάς. Μήπως να ρωτήσω τη Βανδύ τι συμβαίνει με τον Καρβέλα και τη Βύση. Τι να πω, ρε παιδιά, ακόμα δεν έχω καταλάβει, να ξέρεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, ενωθείτε. Λίγο που το έψαξα, λίγο και με τα μηνύματα μόρφωσης που μου στείλατε και σας ευχαριστώ για αυτό. Όχι ότι έχω καταλάβει και πολλά, αλλά λίγο πολύ μες στις άκρες κατάλαβα ότι βρε, πάλι οι κακές οι γλώσσες έχουν όρεξη. Τι να κάνουν, να ρίξουν την απόλυτη, να καταρρύψουν αυτή τη μυθική μέσα εισαγωγικά συναυλία που έγινε, να ρίξουν τον καρβέλα. Τι θέλετε ακριβώς? Παιδιά, λίγο πολύ από ό,τι έχω καταλάβει, οι εταιρείες παραγωγής προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγινο, το πω κάπως έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, Βύση και Καρβέλας δεν έχουν έρθει ούτε στιγμή face to face για να διαπληκτιστούν. Δεν ξέρω τι κάνουν στην καθημερινότητά τους, αλλά δεν έχει βγει ούτε κάποια επίσημη τηλεφωνική συζήτηση να πεις ότι κάτι έγινε ρε παιδί μου. Όλα γράφονται δια τρίτων και λέγονται δια τρίτων. Ψάχνω κάποια συνέντευξη, δεν είδα επίσης να το λέει. Μία ανάρτηση είδα από τον Νίκο Καρβέλα που δεν ξέρω αν τη σύνταξε μόνος του, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ, αν διαβάσει δηλαδή μόνο αυτή την πλευρά, του δίνεις δίκιο. Γιατί αν η Άννα Βύση έχει 400 τραγούδια, τα 380 είναι του Καρβέλα. Όμως από την άλλη, τι εννοεί ότι δεν του επιτράπηκε η είσοδο στο ΆΚΑ? Η Βύση έκανε ένα πεντάλεπτο, άντε τρίλεπτο αφιέρωμα στον Νίκο Καρβέλα και τόνισε ότι αν δεν ήταν αυτός δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα τραγούδια που ερμήνευσε εκείνη τη νύχτα στο ΆΚΑ. Επίσης, όταν εμφανίστηκε το AI, η ολόγραμμά της, πώς να το πω, πάλι όταν τη ρώτησε η μικρή Ανούλα τι τραγούδια λες ακόμα, και λέει εννοείται του Νίκου Καρβέλα. Δεν καταλαβαίνω. Ερμήνευσε και το 12 που είπε ότι παρόλο που δεν είναι 12 τα τραγούδια που της έχει γράψει, είναι σαν μια περίληψη όλης της κοινής τους πορείας. Τώρα ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Τους έχει χτυπήσει κάτι, τι στα κομμάτια. Πάντως, να είναι καλά και ο συνάδελφος Ευαγγέλης Πιπίου που ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο πιστά παρακολουθώ το προφίλ του και ότι είμαι λίγο γκρούπι του. Ανέβασε το απόσπασμα της Άννας Βύση που αναφέρεται στον Καρβέλα και ζήτησε, κάπως ωραία το έγραψε, ότι και καλά να μην πιστεύουμε σε ανακρίβειες. Και επίσης μετά έβαλε ένα βιντεάκι από τη θρυλική Νονά Φιλιό από Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι αυτή καθ' αυτή, ήρθα να σας αναστατώσω και να φύγω. Άρα, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, μήπως όλες οι δισκογραφικές και όλα αυτά οι κυνηγοί χρημάτων που προσπαθούν να κερδίσουν και να βγάλουν, να κάνουν το ελάχιστο υπέρογκο, μήπως είναι η Νονά Φιλιό που είναι «γεια, ήρθα να σας αναστατώσω και να φύγω». Ναι, μετά από 50 χρόνια, εγώ μπορώ και εσύ μπορείς και όλοι μπορούν, δυστυχώς. Ρε παιδιά, ας μην είμαστε μικροπρεπείς, κρίμα είναι. Λοιπόν, τελειώνω κάπου εδώ τη συζήτηση. Νομίζω ότι θα υπάρξει στην ιστορία μαζί με το Κυπριακό. Θα είναι Βύση Καρβέλα στο επόμενο. Αλλά εγώ σταματάω κάπου εδώ να ψηλώσω την ένταση, γιατί μπαίνουν ώρες μικρές.

0: σου.
1: Εντάξει, ξέρεις την αδυναμία μου σε αυτό το τραγούδι και στον Απόν επίσης, ο οποίος είναι καθηλωτικός και αυτός καλλιτέχνης, τι να λέμε τώρα. Επίσης, τις τελευταίες ημέρες με έχει αγγίξει πάρα πολύ από την ερμηνεία του στο Voice, που έκαναν έτσι ένα μίνι αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη στην έναρξη του παιχνιδιού, του διαγωνιστικού παιχνιδιού και φέτος, όπου τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη, ας το πούμε όπως το λένε όλοι, θα το πω και εγώ έτσι, την πήρε η Πάολα, ενώ στις ίδιες καρέκλες συνεχίζουν ο Χρήστος Μάρτστορας, ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου. Ο Απόν εμφανίστηκε να ερμηνεύσει και αυτός ένα κομμάτι προς τιμήν του Γιώργου και ως διαμαγείας, δεν ξέρω, συνεννοείται το σύμπαν, θα μου πεις. Είμαι σίγουρη ότι αρέσει σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους, αλλά το παίρνω λίγο πάνω μου. Ερμήνευσε λοιπόν το αγαπημένο μου τραγούδι Ever από τον Γιώργο Μαζονάκη, τα κρυφά μονοπάτια, σε μια έτσι διασκευή η οποία είναι ένα κομμάτι, παιδί μου, από όποιον τον ακούσω, εμένα με αγγίζει. Τώρα το ακούω και από τον Απόν και τα ξεκλίνουμε κάπου εδώ. Λοιπόν, τώρα να σου τονίσω ότι στην παρέα μας εννοείται υπάρχει το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS College, που αν το επιλέξεις θα είναι μια επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Εάν σε ενδιαφέρει λοιπόν να ειδικευτείς στην ψυχολογία, στη συμβουλευτική ή στην ψυχολογία,

που φτιάχνουν σε YouTube και Spotify με τίτλο 50 λεπτά, όπου εκεί θα δεις διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές επίσης του εν λόγω κολεγίου να εξηγούν διάφορα κοινωνικά θέματα. Οπότε, εάν επιλέξεις να γίνεις φοιτητής στο ICPS College, που αν είσαι από 18 και πάνω δεν έχεις πρόβλημα, δεν πάει να είσαι 98, δεν πάει να είσαι 108, δεν πάει να είσαι 68, 28, 38, μπορείς να φοιτήσεις. Προσφέρει 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, οπότε σκέψου το. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ξανά εδώ, 3 λεπτά μετά από τις 10. Μόλις ακούσαμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, που εντάξει είναι πλέον επισήμως μέσω του A92,9. Το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη, του καλύτερου φίλου, του Βαγγέλη Χωτσιδάκη. Καλύτερο τώρα μην παρεξηγηθούν οι άλλοι, ξέρετε πώς το λέω εγώ. Λοιπόν, και αφού ο Βαγγέλης Χατζηδάκης με πήρε τηλέφωνο στο νούμερο του σταθμού, όχι στο δικό μου, για να με δουλέψει, να συνεχίσει η μέρα. Μάλλον ξέρει πόσο άδειο είναι το στούντιο χωρίς αυτόν, οπότε είπε να κάνει την εμφάνισή του. Συνεχίζουμε τις ζωές μας. Κάπου εδώ να σου πω ότι βλέπω τώρα τα story του Άντζελο Τσαρούχα και είδα ότι έγινε ένας μικρός χαμούλης χτες στο Ρέθυμνο και στο σινεμά Παντελής. Ήταν σχεδόν sold out. Ενώ σήμερα παρουσιάζεται στα Χανιά, εάν δεν απατώμε. Τι σου είπα πριν, λέγεται, τα έχω μπροστά μου. Εσύ πρέπει τα θυμάσαι καλύτερα από εμένα. Και θα βγάλουμε ένα τηλέφωνο αυτές τις μέρες επίσημα με το Βαγγέλη Χατζηδάκη να μας πει λίγο έτσι την πορεία των εκδηλώσεων. Κάπου εδώ να πούμε ότι την παραγωγή την επιτελείται η Fat Entertainment, οπότε καταλαβαίνεις ότι το θέαμα θα είναι υπέροχο, αν όχι υπέρλαμπρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Χάρτινες Αγάπες από αυτή τη νέα συνεργασία του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου. Thank you.

Ξανά εδώ, ένα τέταρτο μετά από τις 10, μόλις ακούσαμε Γιώργο Κακοσέο και Κάνε μας τη χάρη. Και κάπου εδώ θέλω να στείλω τις καλημέρες μου, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι του ραδιοφώνου ξέρω ότι το 10 είναι λίγο ώρα κατά τεθέν που ανοίγεις το ραδιόφωνο σου. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ακροατών μας ακούει από τις 10 και μετά και μας το έχουν επιβεβαιώσει. Και επειδή καλημέρα είναι πιο γλυκιά όταν τη μοιράζεσαι, τη στέλνω κι εγώ παντού. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σου, από όπου και να μας ακούς, ένα post, καρουζέλ post, είναι αυτό που στο Instagram ανεβάζεις πολλές φωτογραφίες μαζί και λέγεται καρουζέλ γιατί μάλλον κάνεις swipe right, όπως κινείται ένα καρουζέλ τέλος πάντων. Είναι από το προφίλ Savoir Ville, που στα γαλλικά, αν το μεταφράσουμε, είναι όχι Savoir Vivre, η Savoir Ville, δηλαδή η πόλη των επιθυμιών, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα μεγάλες αλήθειες από μικρούς ανθρώπους, και όταν λέμε μικρούς ανθρώπους εννοούμε τα παιδάκια σε μικρές ηλικίες, σχετικά που μπορούν να έχουν, που διαμορφώνεται μάλλον η άποψή τους. Και όταν οι μεγάλοι μιλάμε για όρια αυτογνωσία και συναισθηματική νοημοσύνη, τα παιδιά έρχονται να πούν τα ίδια πράγματα, αλλά με ακριβώς αποτυπωμένες λέξεις της πραγματικότητας. Δηλαδή, διαβάζω εδώ πέρα από ένα 6χρονο κοριτσάκι: «Δεν θέλω να είμαι όμορφη κάθε μέρα, είναι κουραστικό». Ή από ένα 4χρονο αγοράκι: «Γιατί πρέπει να στρώνω το κρεβάτι αφού θα ξανακοιμηθώ?» Όχι, απαντήστε μου εσείς, αλλά αυτό το είχα πει και εγώ στη μαμά μου. Και ήρθε η έξυπνη για να μου απαντήσει: «Ε, τότε να μην μπλένουμε τα πιάτα μας το μεσημέρι, αφού το βράδυ θα ξαναφάμε». Και λέω: «Έχει δίκιο η μαμά τελικά». Το σκέφτομαι δηλαδή και τώρα όσο μεγαλώνω. Και αυτή την ατακούλα την αφιερώνω στη φίλη μου την Ειρήνη την Κουτάκη και στο φίλο μου τον Κυριάκο τον Γκρογιάννη, που όταν κάναμε το «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» την παράσταση, υπήρχε μια τέτοια ατακούλα μέσα, όχι με το κρεβάτι, με τα πιάτα, οπότε με καταλαβαίνουν. Μετά διαβάζω από ένα 5χρονο αγοράκι πάλι: «Δεν θέλω να γίνω πλούσιος, θέλω να μπορώ να αγοράζω παγωτό όποτε θέλω». Σε καταλαβαίνω φίλε μου μικρέ, και εγώ ζελεδάκια χάρη που θέλω να αγοράζω όποτε θέλω. Λοιπόν, διαβάζω το από ένα κοριτσάκι 5 ετών: «Γιατί οι μεγάλοι λένε δεν πειράζει όταν τους πειράζει?» Έλα ντε. Αυτό τώρα είναι... μπορώ να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή, αλλά νομίζω ότι το ICPS College θα σε βοηθήσει καλύτερα. Πάντως είναι ένα θεματάκι που το συζητήσαμε και χτες με το τμήμα της Τετάρτης στο Αγιούτο, που έχω παιδάκια με πάρα πολύ τεράστια συναισθηματική ωριμότητα και χρησιμοποιούν και φουλ τη λογική τους, και είμαι και πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Οπότε γελάω γιατί αυτό το θέμα το έθιξα χτες κάπου με παιδιά. Λοιπόν, διαβάζω τώρα από αγοράκι 6 ετών: «Δεν είμαι θυμωμένος, απλώς δεν θέλω να σου μιλήσω τώρα. Ταυτίζομαι ακραία, ακραία όμως». Λοιπόν, ένα τελευταίο και πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και «Φέρτε την πίσω», και ίσως το συνεχίσουμε μετά σε άλλο μικρόφωνο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα πάλι από αγοράκι 5 ετών: «Όταν είσαι φίλος με κάποιον, πρέπει να του κρατάς θέση δίπλα σου». Τέλος. Λοιπόν, υποκλίνομαι.

Και αφού ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη και Φέρτετη πίσω που τα σπάει κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Φαντασία μαζί με την υπέροχη και υπέρλαμπρη Έλλη Κοκκίνου, πάμε να συνεχίσουμε μιλώντας για μεγάλες αλήθειες από μικρούς ανθρώπους. Και για εσένα που άνοιξες αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο, όταν λέμε μικρούς ανθρώπους εννοούμε τα υπέροχα και χαριτωμένα παιδάκια. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτό θα μπορούσε να το λέει η Μαρίνα για εμένα, αλλά το όνομα που διαβάζω εδώ αρχίζει από α και είναι και 6 ετών, άρα δεν είναι η Μαρίνα. Λοιπόν, η μαμά λέει ότι χρειάζεται διακοπές, αλλά μόλις πήγαμε διακοπές. Είμαι αυτή, τι να κάνω, μ' αρέσουν οι βόλτες, οι διακοπές και τα ταξίδια. Τι να κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από ένα πεντάχρονο παιδάκι. Αν κάποιος δεν θέλει να παίξει μαζί μου, παίζω με κάποιον άλλον. Επίσης αυτό θα μπορούσε να το λέει η Μαρίνα, αλλά μπράβο στα παιδάκια που δείχνουν την ανεξαρτησία τους από την πρώιμη ηλικία. Μπράβο. Λοιπόν, κάτι άλλο το οποίο εντάξει, εδώ θα σταθώ. Λοιπόν, οι μεγάλοι έχουν λεφτά, αλλά συνέχεια λένε ότι δεν έχουν λεφτά. Ωραία, λοιπόν, γίνετε παιδιά μου σαν εμένα. Γονείς ενωθείτε. Όταν πάμε σε καταστήματα δώρεων, και η Μαρίνα έχει λάβει ήδη ρε παιδί μου κάποιο δωράκι μεγάλο από εμάς, είτε γιατί ήταν κάποια γενέθλια, είτε κάποια γιορτή, είτε γιατί τώρα ετοιμάζω τα γενέθλιά της που είναι το Φλεβάρι, αλλά εγώ σαν οργανωτικό ψυχαναγκαστικό άτομο τα αγοράζω σιγά σιγά από τους προηγούμενους μήνες. Εγώ όταν πάμε λοιπόν κάπου δεν της λέω δεν έχω λεφτά, της λέω ότι δεν είναι ώρα τώρα να το πάρεις ή δεν πρέπει να πάρεις τώρα τόσο μεγάλο δώρο, γιατί πήρες αυτό, γιατί πρέπει να πάρουμε αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Φυσικά γίνεται της τρελής, αλλά δεν πειράζει, της περνάει και τουλάχιστον μαθαίνει την αλήθεια. Μετά προχωράμε. Αν κάποιος είναι κακός μαζί σου, δεν χρειάζεται να τον καλέσεις στα γενέθλιά σου. Οκ, το καταλαβαίνω, απλά θα σταθώ λίγο και εδώ. Όταν μιλάμε για παιδιά, νομίζω αξίζουν και μία δεύτερη και μία τρίτη ευκαιρία, διότι τα μαθήματα συμπεριφοράς φτιάχνονται σε όλες αυτές τις σχολικές ηλικίες, θα πω κάπου εδώ. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ρε παιδί μου, εάν πας λύκειο και μετά στη μετέπειτα ενήλικη ζωή, εννοείται ότι κρατάς δίπλα σου τους ανθρώπους που περνάς καλά. Όμως, επειδή στην παιδική ηλικία διαμορφώνονται τα θέματα συμπεριφοράς, θεωρώ ότι τα παιδάκια μεταξύ τους, πρέπει και εμείς οι γονείς πρέπει να τους το περνάμε αυτό, πρέπει να δίνουν και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες ευκαιρίες, διότι ακούω πολλές φορές δυστυχώς και αρχίζει και καταργείται και ευτυχώς θα πω, δηλαδή φάσκω και τη φάσκω τώρα, αλλά θα καταλάβεις. Ακούω πολλές φορές τη φράση «Αχ, δεν θα πάμε εκεί πέρα γιατί εκεί πάνε κακά παιδάκια». Μα δεν υπάρχουν κακά παιδάκια, θα πω κάπου εδώ. Δεν γίνεται, αυτό το πράγμα δεν ταυτίζεται. Παιδί και κακό δεν γίνεται. Όλα τα παιδάκια είναι παιδάκια, άρα αυτομάτως είναι καλά. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, προχωράμε. Αν δεν ξέρεις τι να φορέσεις, φόρε το αγαπημένο σου. Και ξαφνικά βλέπεις όλα τα παιδάκια με πουλιές και διάφορα και τα κοριτσάκια με πουλιές, τα αγοράκια με τα καλύτερά τους, τα κουστούμια. Τα έλειο. Λοιπόν, η μαμά λέει θα δούμε. Αυτό σημαίνει όχι. Μάνα, στο αφιερώνω. Γι' αυτό έτρεχα στον μπαμπά. Λοιπόν, τέλος, γιατί οι μεγάλοι βγαίνουν για καφέ αφού πίνουν καφέ και στο σπίτι? Γιατί το μάτσα και το μάτσα λάτε είναι απέσιο. Και τελευταίο που θα υποκληθώ, και αυτό να το στηρίζετε παντού, αν δεν μου αρέσει κάτι λέω όχι. Τσάω και να περνάς.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, είχε 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και accessoire. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Γλανακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
0: Α92,9, δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Ξανά εδώ, 20 λεπτά πριν από τις 11, εννοείται στο Να 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Και όταν συζητάμε για το πού να πάμε λίγο πριν τις 11, φυσικά όλοι οι δρόμοι ακολουθούν και οδηγούν μάλλον στα εστιατόρια Κουτάλα, που μιλάμε για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Τα βρίσκεις είτε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, του Αγιάννη, στην Αρχιεπισκόπη Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη γωνία, με τηλέφωνο επικοινωνία 2810-210-255, είτε Ανοπόλεως 2 στο κέντρο με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-22-14-85. Κάπου εδώ να σου πω ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό ή με το μάτι, όπως λέει και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, που είναι συχνός πελάτης και θαμώνας του Κουτάλα. Καθημερινά εννοείται ότι βρίσκεις από πίτες μέχρι σούπες, μέχρι σαλάτες, ζεστά και κρύα ορεκτικά, αλλά και κυρίως πιάτα με πολλές επιλογές για εσένα που μπορεί να νηστεύεις, που μπορεί να είσαι vegan, vegetarian ή να τα τρως όλα. Λοιπόν, το μενού φυσικά αλλάζει καθημερινά, ενώ τους βρίσκεις ανοιχτά από τις 11 νωρίς το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο λίγο παραλλαγή ωραρίου με 12-14, ενώ την Κυριακή είναι κλειστά. Λοιπόν, εάν θέλεις να σου προτείνω κάτι, θα περιμένεις ένα λεπτάκι να ανοίξω το σημερινό μενού. Ναι, καταλαβαίνω, θα έπρεπε ήδη να το έχω ανοιχτό, αλλά δεν το έχω, οπότε θα περιμένεις 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, οπότε μπορούμε να βρούμε μανιταρόπιτα, γιουβαρλάκια, διάφορες σαλάτες ημέρες. Η αγαπημένη μου σήμερα βλέπω ότι είναι αυτή με το κοινόα κοτόπουλο. Μετά από πιάτα ημέρας μιλάμε για μουσακά, ρολόκιμα γεμιστό με σαλτσούλα από πάνω. Μπορείς να βρεις διάφορα της ώρας, όπως το κοτόπουλο φιλέτο, το κόντο μπιφτέκι. Μπορείς να βρεις κοτοπουλάκι με μπάμιες, μπορείς να βρεις σολομό, μπορείς να βρεις πανσέτα φούρνου. Διάφορα εδώ πέρα βλέπω ζυμαρικά ημέρας, όπως παίρνεις με κιμά, παίρνεις με σάλτσα, Κουτάλα. Τι είναι αυτό τώρα, πρέπει να το μάθω. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, μάλλον θα είναι κάποια ειδική συνταγή. Πάντα φυσικά γαρνιτούρες διάφορες μπορείς να βρεις, όπως ριζάκι, πατατούλες φούρνου, χορταράκια, διάφορα. Και φυσικά κλείνουμε επιδόρπιο με πορτοκαλόπιτα ή σοκολατόπιτα. Μην το πολύ σκεφτόμαστε, οι δρόμοι όλοι οδηγούν Κουτάλα. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο με αυτό το ένοχο κορμί.

εδώ στο ΝΑ 92,9 και πριν σε αποχαιρετήσω έχω την ανάγκη να σου πω πού θα πάω. Θα πάω σήμερα από τα γραφεία του Σιλό Ουέφζο που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στον Άγιο Μινά να παραλάβω επιτέλους το πακετάκι μου για τον αγώνα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού που θα γίνει την επόμενη Κυριακή εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Λότζια, με Κούλε Μαρίνα, εκεί δηλαδή όλο θα διεξαχθεί. Και φυσικά επιστρέφουμε ξανά στο σημείο της Λότζια, όπου έχουν ετοιμάσει πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις που θα γίνει ένα πολύ όμορφο event και σας λέω να είστε όλοι εκεί. Εμείς έχουμε πραγματοποιήσει ήδη μία τηλεφωνική συνέντευξη με το Ευζό. Θα ξαναγίνει άλλη μία την επόμενη εβδομάδα, εάν τα καταφέρουμε, να σας ενημερώσουμε περαιτέρω. Άποψή μου να μην λείψει κανείς. Εγώ πάω κάθε χρόνο και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι είναι ένα υπέροχο γεγονός, γεμάτο χρώματα. Κυριαρχεί βέβαια το ροζ. Σήμερα, φέτος από ό,τι βλέπω, θα κυριαρχεί στα μπλουζάκια το κίτρινο με τη μοβ απόχρωση. Pink ribbons παντού, παντού, γιατί κάποια πράγματα πρέπει από τη στιγμή που υπάρχουν να μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά. Όμως, όπως λένε και οι Άγγλοι, preservation is better than cure, δηλαδή η πρόληψη είναι καλύτερη και από τη θεραπεία. Λοιπόν, σήμερα θα πρέπει να σε αποχωριστώ, καθώς είναι λίγα λεπτά πριν από τις 11. Αύριο θα είμαστε ξανά εδώ λίγα λεπτά μετά τις 8 στο ΝΑ 92,9, το ραδιοφωνό που σε ανεβάζει. Στο μικρόφωνο Μαρία Μακράκη, στέλνω τους χαιρετισμούς μου, τη θετική μου ενέργεια και τα φιλιά μου στο Βαγγέλη Χατζηδάκη που θα είναι ξανά μαζί μας από εβδομάδα. Τώρα εσύ δεν χάνεις εννοείται την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Και μαζί μας εννοείται ότι είχαμε φιλοσοφίες, κουτάλα, ICPS, College και Mobistore. Ραντεβού αύριο, φιλιά πολλά πολλά.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
4: Εσύ και ο Τσεπέτο.
3: Γύρω Τσεπέτο.
4: Πινόκιο.
3: Πινόκιο.
4: Ήταν ο ξυλουργός.
3: Πινόκιο. Παπά.
4: Το κομμάτι.
3: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
4: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
3: Ο Τσεπέτο.
4: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
3: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
2: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
5: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασσό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 12. Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
6: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

της αφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο

Και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
1: Απ 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε φέρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Απ'
0: το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
14: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
14: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
14: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
14: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
15: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
16: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
0: App 92,9.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
3: Ξέρω, Αμπντούλ.
2: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
2: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
2: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
2: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
2: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
2: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
2: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
4: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
4: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πω.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
13: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν.

0: Τα αύριο! Και θα μου πει.
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Πινόκιο.
1: Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Facebook. Απ' 92,9.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
9: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ στα λέω κάθε απόγευμα στο κλείσιμο να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς μου ήρθατε. Είναι απόγευμα Πέμπτης εδώ στον A92,9 και για την ακρίβεια απόγευμα Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Πάμε να ξεκινήσουμε το απλά καθημερινά το σημερινό με την Δέσποινα Βανδύ που λέει να μ' αγαπάς. Να αγαπάτε, να αγαπιέστε και να αγαπάτε ακόμα περισσότερο τη Δέσποινα Βανδύ μέσα από αυτό το τραγούδι.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Είδες, το ξεχνάω κι εγώ, ρε παιδί μου. Παλιότερα και οι παλιότεροι μου το λένε συνέχεια. Δεν είναι Πέμπτη, είναι προπαρασκευή. Οπότε ναι, είναι ωραίο αυτό έτσι, αν τα κοιτάς τα πράγματα με αυτήν την οπτική των πραγμάτων. Καλησπέρα. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 4 και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Έχω πολύ όμορφη συντροφιά. Οι πρώτοι έτσι έχουν πει το δικό τους καλησπέρα. Περιμένω και το δικό σου καλησπέρα στο Viber. Οπότε 69 31 9 29 9 29.

όχι, σε καμία περίπτωση εδώ δεν είμαστε κακά παιδιά, ίσα-ίσα είμαστε τα καλύτερα παιδιά, γιατί έχουμε και δωράκια, έχουμε και ωραίες παρέες κάθε απόγευμα διαφορετικές, έχουμε χορηγούς και έχουμε και πάνω απ' όλα ωραία διάθεση. Έχουμε μια fresh snack που δίνει τα δώρα της μέσα από το Viber, έχουμε την Pizza Fan που κάθε απόγευμα φροντίζει στο να σας χορταίνει, έχουμε τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου που και αυτά έτσι στηρίζουν το απλά καθημερινά με τον τρόπο τους. Και γενικότερα περνάμε υπέροχα. Σήμερα σου έχω, θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προσπάθησε και τα κατάφερε να διαβάσει μυστικά που έχουν γραφτεί 200 χρόνια νωρίτερα. Ενώ θα μιλήσουμε και για τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία για τους 15χρονους κάπου θα λάβουν τέλος λίγαν συντόμως. Όλα αυτά θα τα δούμε εδώ στο Απλά Καθημερινά.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber και τις, τις επιλογές σας για τραγούδι που θέλετε να μπει στο Top 10 λίγαν συντόμως την επόμενη εβδομάδα. Οπότε 69-31-929-929, μην ξεχνάτε, υπάρχει και διαγωνισμός για μια κούτα γεμάτη από κρουασάν της Fresh Snack για όσους στείλουν στο Viber το ονοματεπώνυμό τους, το τηλέφωνό τους και την λέξη Fresh Snack κάθε φορά που την ακούν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί έτσι λαμβάνει συμμετοχή σε αυτόν τον φανταστικό διαγωνισμό. Αν θέλεις να κερδίσεις, ρε παιδί μου, αυτή την κούτα με τα 15 κουρασάν που έχει μέσα, αυτά τα μεγάλα, τα απολαυστικά.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Η Δέσποινα έστειλε μήνυμα και θέλει να ακούσει το καινούργιο του Γιώργου Σαμπάνη. Μη μου ανησυχείς καθόλου, θα το ακούσουμε. Άλλωστε, μας αρέσει και εμάς τόσο πολύ όσο και σε εσένα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε εδώ στον A92,9 απλά καθημερινά. Αυτό κάνουμε και το απόγευμα τούτο.

Κλείνουν οι πόρτες των κοινωνικών δικτύων για τους 15χρονους. Αν έχεις κάποιο εφηβάκι στο σπίτι, ίσως αυτό να σε ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ, γιατί από το 2027 έρχεται μια μεγάλη αλλαγή και μπαίνει επίσημα όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια, ξέρεις που βρίσκεται στο πώς ακριβώς θα γίνεται αυτός ο έλεγχος στην πράξη, γιατί αν σου κλαφτεί λίγο το μικρό σου, όλο και κάτι μπορεί να καταφέρει κάποιες φορές, όχι πάντα, αλλά ξέρεις, με την κρίνια κάποιοι γονείς λυγίζουν και δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά υπάρχει εθισμός, ρε παιδί μου, οπότε δεν κάνει και τόσο καλό τα κοινωνικά δίκτυα, και ειδικά σε μικρές ηλικίες βλέπουμε καθημερινά πράγματα που δεν μας αρέσουν στις ειδήσεις, οπότε κάπου θα πρέπει να μπει ένα stop, και καλό είναι να βάλουμε και εμείς το δικό μας stop μέσα από το όριο αυτό που ορίζει η κατάσταση αυτή. Καλό κατ' εμέ είναι, και νομίζω ότι θα βγει και σε καλό μακροπρόθεσμα.

0: Hit 5 του app 92,9.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
12: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
13: Κι άλλο.
12: Κι άλλο.
13: Κι άλλο.
12: Κι άλλο.
13: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Σκέφτομαι και λέω και μη σου πω ότι το σέταρα κιόλας, δηλαδή μη σου λέω ψέματα. Λοιπόν, σέταρα Ελένη Φουρέιρα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Είναι απόγευμα Πέμπτης και μπροστά μας έχουμε μία ώρα γεμάτη από μουσική. Πέραν την Ελένη Φουρέιρα που μου έχετε ζητήσει, έχω σετάρι και Αντώνη Ρέμο. Θα ακούσουμε και Νίνα Ζόζεφιν στη συνέχεια. Έχω και Χρήστο Μενιδιάτη. Έχω όμως και Γιώργο Μαζονάκη που... τελευταία το ζητάτε πολύ, πάρα πολύ και πολύ καλά κάνετε, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε, γιατί έχουμε μπροστά μας μια γεμάτη ώρα από μουσική.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανταλλακτικά Κουζούλογλου, όπως και κάθε απόγευμα, έτσι και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης είναι στην παρέα μας δύο καταστήματα φυσικά στο Ηράκλειο, δύο υπέροχα σημεία για σένα που αγαπάς το αυτοκίνητό σου και θέλεις το καλύτερο για τις επιδόσεις του. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στη Μάρκου Καραναστάση 4 τα συναντάμε, τα Ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Η Καραναστάση 4 είναι στο τέρμα της Παπαναστασίου. Τώρα, αν θέλεις στην ελευθερία του καναπέ σου, στο σκρολάρισμα που θες να κάνεις εσύ και να κάνεις και την έρευνα αγορά σου και τα πάντα, να ξέρεις ότι όλα αυτά που βρίσκεις στα φυσικά καταστήματα του Κουζούλογλου, στα δύο σημεία που σου είπα πριν, μπορείς να τα βρεις και στο smartpart.gr. Ό,τι και αν επιλέξεις, κερδισμένος θα βγεις στο έπακρος.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Pizza Fan είναι εδώ με φανταστικά δώρα για εσένα που αγαπάς και την πρωτεΐνη, για εσένα που προσέχεις την διατροφή σου, γιατί η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμα μία φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με την μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσας σου προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή ακόμα πιο συνολικά θα σου πω 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. Πρωταγωνιστής σε όλο αυτό το cottage cheese και οι δύο νέες high protein pizzas με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά σου έχω και σαλατούλα αν θέλεις και κάτι πιο δροσερό. Pasta salad και tropical salad σου προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό high protein γεύμα, να ξέρεις ότι θα το βρεις στην αγαπημένη Pizza Fan.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
3: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
9: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η Πελαγία γιορτάζει σήμερα. Η Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίνα, η Πελαγίτσα, ο Πελαγής και ο Πελάγιος. Τι ωραίο όνομα να σε λένε Πελάγιο. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους σας, παιδιά. Χρόνια πολλά για όλα τα καλά που θα έρθουν στη ζωή σας. Και φυσικά, αν έχεις κάποια επέτειο και είσαι εδώ στην παρέα μας, ή αν έχεις γενέθλια, ακόμα και σε σένα εύχομαι όλα μα όλα τα καλά στη ζωή σου. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα τα λέμε απλά καθημερινά μέσα από τον app 92,9.

Αν σου αρέσει η ιστορία, νομίζω ότι με αυτό θα ξετρελαθείς. Η τεχνητή νοημοσύνη διάβασε τα μυστικά του Ναπολέοντα και μυστικά τα οποία γράφτηκαν τουλάχιστον 200 χρόνια νωρίτερα. Εκεί που νομίζαμε λοιπόν ότι ξέραμε τα πάντα για την ιστορία, έρχεται η τεχνολογία να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Ένα απορρίτο μήνυμα του Ναπολέοντα που παρέμενε άλυτο μυστήριο για 2 ολόκληρους αιώνες, μόλις αποκωδικοποιήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη να λαμβάνει χώρα, να έχει τα πρωτεία σε όλο αυτό. Δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, αλλά προς το παρόν κάνει καλή δουλειά, τουλάχιστον εδώ στην ιστορία. Είναι απίστευτο το πως τα μηχανήματα σήμερα λύνουν γρίφους που πέδευαν και τους καλύτερους επιστήμονες για γενιές ολόκληρες στο παρελθόν. Ποιος ξέρει πόσα ακόμα μυστικά, εγώ θέλω να σου πω, κρύβονται σε παλιά συρτάρια και πόσα ακόμα μυστικά θα λυθούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Προς το παρόν πολύ καλά το πάει. Για το μέλλον δεν ξέρω, αλλά προς το παρόν, να, στην περίπτωση του Ναπολέοντα, πολύ καλά το πήγε. Πολύ καλά πήγε αυτό.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έφυγε το απόγευμα της Πέμπτης. Πέμπτη ήταν και πέρασε. Κάναμε παρέα δύο ολόκληρες ώρες εδώ στον A92,9 και τα είπαμε όλα, δώσαμε και τα δωράκια και όλα μα όλα καλά. Έχουμε και συμμετοχές για την Fresh Snack, οπότε και εσύ μπορείς να πάρεις μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4 στον A92,9. Μέχρι τότε, μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
14: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958. Μέχρι σήμερα.
16: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρε Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
17: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
18: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Απ 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χάρη.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
4: Ξέρω, Αμπντούλ.
3: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
3: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρεφερέ.
3: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
3: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
5: Είμαι γερό-γέρος, δεν είναι κάτι.
3: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια?
3: Αλμπένα.
5: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
3: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
3: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
3: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια! Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Πλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Πλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

είσαι. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.
3: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810 2516 60. Κύριε Κλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
2: Απ 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χα...

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.

0: στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χάρη.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερούτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
4: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
3: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
4: Μου φάνηκε περίεργο, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
3: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
2: Από το πρωί, καθημερινά, 8 με

2-10-33-45-03. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αλήθεια τώρα. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυριούλη, το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, είχε γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση, ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92.

0: Ευχέ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
2: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χάρη.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλή σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέγκητο. Πελεκίστε με.
4: Εσύ και ο Τσεπέτο.
3: Γύρω Τσεπέτο.
4: Πινόκιο.
3: Πινόκιο
4: ήταν ο ξυλουργός.
3: Πινόκιο. Παπά.
4: Το κομμάτι.
3: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
4: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
3: Ο Τσεπέτο.
4: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
3: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
2: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
7: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
6: κι άλλο,
5: κι άλλο,
6: κι άλλο,
5: κι άλλο.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: λες και δυνατές και δεν αργήσανε να μας τυπήσουνε. Όμως το κράτησα, το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα, γιατί σε θάλασσα και μέσα σου ναυάγησα.
1: Κι αν

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

και έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα για.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes.
1: Up 92.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καρδιά σου.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.